Όσοι βόλτες μέσα στο σκόπλα. Μόλις άνοιξε την πόρτα στο σκόπλα, φύγει και μετά.